0: Ξεπάγωσε!
1: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mood.
1: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr. I'm hunting

0: ξεπάγωσε! Ξεπάγωσε! Ξεπάγωσε!
1: Ξεπάγωσε!
2: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
3: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
4: σε Christmas mood.
5: All I want for Christmas is Kiss.
2: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε στις εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Besttravelgenius.gr.

0: Kiss. Λατρεύω να ακούω Kiss.
1: Γιατί είστε η παρέα μου, η καλύτερη μουσική παρέα.
2: Your radio connection, 92,9 Kiss.
3: Father, tell me.

0: Ξεπάγωσε!
1: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mood.
4: All I want for Christmas is Kiss.
1: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα, besttravelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Πέτρο μου, ποιο είναι το αντίθετο της λέξης ωφέλιμος?
2: Βλαβερός.
1: Τι είδους κύματα είναι το φως?
2: Ηλεκτρομαγνητικά.
1: Ποιο ιστορικό γεγονός σηματοδότησε το τέλος του Μεσαίωνα το 1453?
2: Η άλωση της πόλης.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός του κόσμου?
2: Ο Νείλος.
1: Πώς ονομάζεται η πτώση όταν προσφωνούμε κάποιον?
2: Κλητική.
1: Ποιο γυναικείο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
2: Άλλη.
1: Ποια θεά γεννήθηκε από τον αφρό της θάλασσας στην Κύπρο?
2: Η Αφροδίτη.
1: Πόσο κάνει 100×25?
2: 4.
1: Ποιο ήταν το αγαπημένο φαγητό του Ποπάη?
2: Σπανάκι.
1: Ποια πόλη της Πελοποννήσου είναι παγκοσμίως γνωστή για τις μαύρες ελιές της?
2: Καλαμάτα.
1: Ποιο γυναικείο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
2: Οι Spice Girls.
1: Δεν σε ακούω, Πέτρο. Είσαι εδώ?
3: Πέτρο.
2: Πέτρο,
3: κέρδισες μόλις 1.000 ευρώ, το συνειδητοποιείς?
2: Σας ευχαριστώ.
3: Τις πυροβόλησες τις ερωτήσεις. Δεν έπαιξες απλά.
1: Νομίζω ότι είναι classic ο πιο, με διαφορά ο πιο ψύχρεμος παίχτης που πυροβόλησε.
3: Νομίζω ότι όντως ήρθε στο νούμερο 1.
1: Μπράβο σου, αγόρι μου.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Το δίλημα της ημέρας.
2: Λοιπόν, παιδιά, αν το τέρι σου σου έβαζε τελεσίγραφο, εγώ ή ο σκύλος, τι θα επιλέγατε?
3: Εννοείται κατευθείαν αγγελία ότι χαρίζεται αρσενικό με μαύρο τρίχωμα, 36 ετών, και εννοείται ότι ο σκύλος μου θα έμενε στο σπίτι.
4: Αλήθεια είναι αυτό?
5: Θα έλεγα Εμούλα, πάμε μια βόλτα μέχρι να μαζέψει τα πράγματά του ο Νίκος.
2: Η Εμούλα τα έχει κανονίσει όλα.
6: Εγώ ή ο σκύλος θα έδινε εντολή στο σκύλο να ορμήσει.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: ξεπάγωσε!
1: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mood.
1: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.

0: έχω δει στο σινεμά.
1: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
2: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
3: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 92,9.
5: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα roster. Συνέντευξη Γιάννη Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Μπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 92,9 Kiss.
7: Καλημέρα, είμαι η Ματίνα και μια μέρα έτσι απρόσμενα κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Με πήρε τηλέφωνο ο Αργύρης Αγγέλου και η Ζωέ Πρέ και είχα τη χαρά να τους ακούσω και να παίξω. Οπότε ίσως είναι και η δική σας η σειρά να παίξετε και ίσως να είστε τυχεροί και να κερδίσετε.
4: Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: σε!
1: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mood.
1: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Θέσουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα με έναν άνθρωπο που δεν τα βάζει κάτω. Είναι ο Εφρέμ, έχει προσπαθήσει ξανά με πολύ μεγάλη αποτυχία να διεκδικήσει τη δώρα επιταγή. Εφρέμ, καλημέρα. Πολύ θράσος έχεις.
2: Έχω μάθει το κόλπο αρχικά για να πιάνω γραμμή.
1: Θα είσαι γρήγορος. Τι θα κάνουμε?
2: Θα είμαι όσο πιο γρήγορος μπορώ.
1: Λοιπόν, με το γράμμα ρο παίζουμε. Ένα πράγμα από ρο.
2: Ρόδα.
1: Ήταν ο κολοσσός της
2: Ρώμης. Ρώμη.
1: Όχι. Μισή εδώ στην
2: Ελλάδα.
3: Αλλιώς η δημοσιογραφική έρευνα. Βγαίνω έξω και κάνω ρε.
2: Ρεπορτάζ.
3: Εφρέμ, ίσο να πίνεις 1.000 ευρώ νιώθω με τόσες προσπάθειες που σκάνε.
2: Εγώ να δει.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ήρθε η μεγάλη στιγμή για να βρούμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα κερδίσει τη συναυλία που σας στέλνει ο 92,9 Kiss και η Genius Travel στην Αίγυπτο για να δείτε live τη Σακύρα.
2: Αγωνία έχω.
3: Παρακαλώ.
4: Καλή σας μέρα.
3: Αργύρη. Μου κάνετε πλάκα.
1: Γιατί μπορεί να σε πήραμε.
4: Γιατί μπορεί να σε πήραμε, για πες.
3: Συγγνώμη, σήμερα λίγο διαγωνισμό.
4: Ποιο διαγωνισμό?
3: Για τη Σακύρα.
4: Μάλιστα, και έχει δηλώσει συμμετοχή.
3: Πρώτη.
4: Πας σε Αίγυπτο κατευθείαν, πυραμίδες της Γκίζας, να δεις τη Σακύρα. Σακύρα από κοντά, φιλενάδα. Εσύ είσαι η μεγάλη νικήτρια που το λέμε τόσο καιρό και σας πιπηλάμε τα αυτιά.
3: Δεν το πιστεύω. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
1: Έκθεση.
0: Λαόρτ. Ballet National de Marseille.
1: Age of Content.
0: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
1: Oracle.
0: Ρόμπερτ Άικ.
1: Ιδίποδας.
0: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
1: Συζήτηση.
0: Ρωμαίο Καστελούτσι.
1: Φάουστ.
0: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
1: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
0: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
1: Λάμπλες.
0: Νίκος Καραθάνος.
1: Έπος.
0: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
2: Μαύρη κυκλή. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Έτοιμοι μπαμπάδες! Μπαμπάδες με Ρούμι. Η θρυλική κωμωδία των Παπαθανασίου Ρέπα για πέμπτη χρονιά στο Θέατρο Αλίκη. Βίκη Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, Χριστίνα Τσάφου και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Θέατρο Αλίκη. Μπαμπάδες με Ρούμι. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
6: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα!
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: 92,9 KISS.
10: Πόσο κάνει 115-60?
11: 55.
10: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
11: Άζωτο.
12: Χαίρομαι πολύ.
10: Εσύ εχθές άκουγες KISS όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
11: Όλες.
10: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
11: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
4: Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Ξεπάγωσε!
1: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mood.
1: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Το δίλημα της ημέρας σήμερα είναι το εξής. Τι θα προτιμούσατε, να κάνετε το αντιγρυπικό εμβόλιο ή να μας τραγουδήσετε και να τραγουδήσετε γενικότερα για να εξολοθρεύσετε όλα τα μικρόβια που έρχονται?
2: Κάθε μέρα τραγουδάω και σήμερα Please stay, I want you, I need you, Lord God.
3: Έχω φαρυγγίτιδα, παρ' όλα αυτά I had the time of my life.
4: 12
1: είναι και επίκαιρο.
4: Τηλεφώνημα.
5: Ούτε παπα ούτε. Ούτε παπα ούτε.
1: Πραγματικά δεν έχω λόγια. Σας ευχαριστώ που είστε πιο τρελοί από εμάς και πραγματικά μπαίνετε σε ό,τι λαγουδότρυπα σας ανοίξουμε.
2: Και αυτή η λαγουδότρυπα για σκαμμένη στα έγκατα της γης μιλάμε.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Θα προτιμούσατε να ζείτε στην φύση. Να ζήσετε χίλια χρόνια
2: χωρίς
1: που θα είστε.
2: Χωρίς τεχνολογία, χωρίς ίντερνετ, χωρίς τίποτα.
1: Χωρίς τίποτα. Ή να ζείτε στην πόλη, αλλά να μην βρίσκεται ησυχία πουθενά.
2: Μανευρώ.
1: Να ψήνει ο γείτονας μπριζόλες και να έρχεται όλη τσίκνα με στο σπίτι. Τι θα προτιμούσατε λοιπόν?
3: Δρομερή πόλη και ξερό ψωμί.
4: Δεν θα με βρίσκει το delivery πάνω στα λαγκάδια. Οπότε καλύτερα στην πόλη και delivery.
2: Δεν το σκέφτηκα αυτό.
1: Παράγοντας delivery, παιδιά, είναι καθοριστικός για να επιλέξει την πόλη.
2: Είναι.
5: Δεύτερο νεκροταφείο ή πόλη με ζωή? Πόλη με ζωή.
2: Ω, δεύτερο νεκροταφείο. Μάλιστα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
6: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
7: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
6: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: 92,9 KISS.
11: Καλημέρα, είμαι ο Διονύσης. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στο διαγωνισμό του KISS. Προσανατολίζουμε να κάνουν ένα ταξιδάκι, να τα χρησιμοποιηθούν για ταξίδι. Ευχαριστούμε από τον KISS FM. Μας κρατάει πάρα πολύ καλή παρέα και όμορφη όλες τις ώρες της ημέρας. Παιδιά, συνεχίστε έτσι. Φανατικός ακροατής χρόνια τώρα.
8: Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: ξεπάγωσε!
1: Ξεπάγωσε! Ξεπάγωσε!
2: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
3: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
4: σε Christmas mood.
2: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε στις εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Σε ποιους μήνες του χρόνου πιστεύετε ότι είμαστε πιο επιρρεπείς στην απάτη, έτσι στο να απατήσουμε? Διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν τη σεξουαλική συμπεριφορά λοιπόν. Ένας από αυτούς είναι και ο καιρός, εκεί που μας αρέσει να ζουζουνίζουμε.
2: Ναι τώρα, με βροχές και με καταιγίδες, πού να βγεις έξω από το σπίτι σου να πας να κερατώσεις?
1: Ναι, πού να βγάζεις το πανοφόρι τώρα?
2: Για μένα δεν έχει καμία σημασία η εποχή. Αν είσαι κερατούκλης,
1: ναι.
2: Αν σ' αρέσει να κάνεις τέτοιες λαμογές, θα τις κάνεις είτε είναι χειμώνας, είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι άνοιξη. Αν το έχεις στο αίμα σου, δεν κοιτάς τον καιρό.
1: Ούτε στα 3.000 υψόμετρο, το κάνεις με τον πλάτανο.
2: Πράγματι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Το δίλημα της ημέρας.
1: Το δίλημα της ημέρας λοιπόν. Κοιμάστε με κάλτσες ή χωρίς κάλτσες?
2: Όπως λέγει η γιαγιά μου, άμα κρυώνουν τα πόδια, κρυώνει και το σώμα. Οπότε με τις καλτσούλες κάνει σερή ύπνο.
3: Βρε παιδιά, ξεκάθαρα χωρίς κάλτσες. Ποιος κοιμάται με κάλτσες? Μια φορά το έχω επιχειρήσει και την άλλη στιγμή βρωμάγανε τα πόδια μου. Δηλαδή είναι δυνατόν?
4: Όχι, δεν μας αρέσει τα βρωμοπόδαρα, το έχουμε πει.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένας πάστορας από τη Νότια Αφρική έγινε viral αφού κυκλοφόρησαν αναφορές σχετικά με την πρακτική του να κάθεται πάνω από τα πρόσωπα των πιστών του, υποστηρίζοντας ότι αν αεριστεί στο πρόσωπό τους μπορεί να συμβάλλει στη λύτρωση και τη θεραπεία τους. Ο ίδιος λοιπόν υπερασπίστηκε την πρακτική αυτή ως επίδειξη της δύναμης του Θεού.
2: Ο Θεός είπε: θα βρω έναν πάστορα στην Αφρική και θα του δώσω τη μαγική πορτή. Θα θεραπεύει κόσμο.
1: Αυτό θυμίζει, θα το βάλουμε δίλημα αύριο. Θα προτιμούσατε
2: να σας αεριστεί κάποιος στα μούτρα και να σας θεραπεύσει
1: Ήρα.
2: Να μείνετε με ανίατη να αεριστεί. Εντάξει, μια τέτοια τώρα.
1: Χριστέ μου, τι
2: δίλημα. Πόσες έχουμε φάει χωρίς να τη ζητήσουμε. Δηλαδή ας τη ζητήσουμε και μια φορά και ας τη φάμε. Δεν πειράζει.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
6: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
11: 92,9 Kiss.
12: Από ποια χώρα προέρχεται το πιάτο χούμους?
13: Άλλο.
12: Ποιος έγραψε το μυθιστόρημα 1984?
13: George Orwell.
12: Ποιος είναι ο δημιουργός του χαρακτήρα του Mickey Mouse? Νιώθω ότι είχες κάποιες απαντήσεις από χθες, είχες ακούσει Kiss.
13: Ναι, ναι, κάποιες είχα. Εντάξει, είσαι σε meeting, δεν μπορούσα να ακούω.
11: Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: weekend.
1: Kiss my weekend. Με το Ζήση Ρουμπό. Με το Ζήση Ρουμπό. This is
2: Kiss. Καλημέρα σας. Καλό Σάββατο να έχουμε. Είμαι ο Ζήσης Ρουμπός. Είμαστε στον Kiss FM 92,9 και είναι το Kiss My Weekend. Θα σας κρατήσω παρέα μέχρι τη μία, όπως κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, και θα έχουμε πάρα πολύ ωραίες μουσικάρες from 90s to now. Ελπίζω να είστε καλά, να έχετε φτιάξει καφέ, αν έχετε ξυπνήσει. Πάμε να ξυπνήσουμε.

0: Εδώ λοιπόν 92,9 Kiss FM, συνεχίζουμε με τις μουσικάρες 90s to now. Είμαι ο Ζήσης και έχω ένα εξαιρετικό νέο. Η γιαγιά Χάιδο, λέει, στο Ιβανόφιο έκλεψε την παράσταση στην πρεμιέρα της Basket League. Okay. Αποκαλυτήρια λοιπόν για τη νέα μασκότ του Ηρακλή. Μια ξεχωριστή παρουσία απέκτησε ο Ηρακλής στο Ιβανόφιο, καθώς οι Κιανόλευκοι παρουσίασαν τη νέα τους μασκότ στην πρεμιέρα της σεζόν απέναντι στον Ολυμπιακό. Το όνομα αυτής είναι Χάιδο και δεν επιλέχθηκε τυχαία. Η νέα μασκότ αποτελεί φόρο τιμής στην πιο αναγνωρίσιμη και ένθερμη φύλαθλο του Γυραιού, η οποία έχει συνδέσει το όνομά της με την εξέδρα και την αγάπη της για την ομάδα. Μάλιστα, η ίδια ήταν εκείνη που παρουσίασε τη μασκότ στο κέντρο του παρκέ, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φίλους του Ηρακλή. Αυτή είναι στόχη και στα δικά μας, να πω εγώ. Συνεχίζουμε λοιπόν με μουσκάρες 90's του Now. This is
1: Kiss. Λατρεύω να ακούω Kiss.
2: Γιατί είστε η παρέα μου, η καλύτερη μουσική παρέα.
3: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Για όσους φίλους και φίλες μπήκαν τώρα στην παρέα μας, είμαι ο Ζήσης, είναι το Kiss My Weekend και θέλω να σας πω για τη Δευτέρα αυτή. Έχω την πρεμιέρα της τρίτης μου solo stand-up παράστασης Τηγανητές Πατάτες στον υπέροχο χώρο Friday's Loft της Καπνικά Αρέας. Ένας πολύ ζεστός χώρος όπου μπορείτε να καθίσετε, να φάτε, να πιείτε και να δείτε φυσικά τις παραστάσεις που παίζουν στο εξαιρετικό πρόγραμμα εκεί όλη την εβδομάδα. Εγώ λοιπόν ξεκινάω τη Δευτέρα και θα κληρώσουμε τώρα εδώ προσκλήσεις. Μία διπλή πρόσκληση σας περιμένει. Έναν τυχερό ή μια τυχερή, στέλνετε στο Viber του σταθμού 6942-929-929 με τη λέξη Τηγανητές. Και κάποιος ή κάποια θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση.
1: Kiss FM 90's to now 92,9 Kiss.

Σάββατο λοιπόν και συνεχίζουμε τις μουσικάρες from 90s to now. Και να θυμίσω φυσικά ότι συνεχίζει και τρέχει ο διαγωνισμός του Kiss για την συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας. Ο 92,9 Kiss και φυσικά η Genius Travel GR σε στέλνουν στην Αίγυπτο για να δεις live τη Ακύρα. Ακούστε τώρα φασάρα. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει ένα πενταήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Εάν θέλεις και εσύ να ζήσεις αυτή τη μοναδική εμπειρία, μπαίνεις στο kissfm.gr και δηλώνεις συμμετοχή στην κατηγορία Win on Kiss. Φασάρα μεγάλη, θα δω τι μπορώ να κάνω, μπας και το κερδίσω εγώ.

0: Τρελές ειδήσεις λοιπόν από όλο τον κόσμο. Είμαστε εδώ Σάββατο 92,9 Kiss FM. Ακούστε τώρα νέο. Η Τζιουζεπίνα λέει ζει μόνη της στα βουνά της Ιταλίας, σχεδόν στα 3.000 μέτρα. Κοιμάται με 16 κουβέρτες και δεν έχει ψυγείο. Στα βουνά της Βόρειας Ιταλίας λοιπόν, η Τζιουζεπίνα, μια συνταξιούχος, ζει μόνη της. Είναι σε ένα μικρό σπίτι στην κοιλάδα Βαλσεριάν, από ό,τι διαβάζω, στην επαρχία του Μπέργαμο. Σε υψόμετρο πλησιάζει τα 3.000 μέτρα. Έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου η ιστορία της. Έχει απομακρυνθεί πλήρως η Τζιουζεπίνα λοιπόν από την τεχνολογία. Δεν έχει τηλέφωνο, ραδιόφωνο, τηλεόραση. Ενώ στο σπίτι της δεν υπάρχουν ηλεκτρικές οικιακές συσκευές. Όταν κάνει κρύο, λέει, κοιμάται με 16 κουβέρτες και αντί για ψυγείο αφήνει τα πράγματα έξω. Τζιουζεπίνα, έχω να πω εγώ ότι αυτό το θάρρος το θαυμάζω και το ζηλεύω, γιατί εγώ το βράδυ στην πολυκατοικία μου, αν ακούσω την εξώπορτα της πολυκατοικίας να κλείνει και δεν ξέρω ποιος είναι, παίζει να μην ξανακοιμηθώ. Οπότε δεν μπορώ να φανταστώ στα 3.000 μέτρα χωρίς τεχνολογία και χωρίς τηλέφωνο, μόνο με πρόβατα, λέει, ένα σκύλο και τρεις γάτες. Μπράβο στην Τζιουζεπίνα, τέλειος τρόπος συνταξιοδότησης. Ένα ιντερνετάκι, κάτι ρε παιδί μου, να παίζει ένα game, τίποτα ρε Τζιουζεπίνα. Να λογκάρεις χρόνο 10 λεπτά καθόλου. Απίστευτο, μπράβο της.
1: Ξεπάγωσε. Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mood.
4: All I want for Christmas is Kiss.
1: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 92,9 Kiss.
3: Γεια σας, είμαι ο Σπύρος. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα τα ξοδέψουμε τα χρήματα με την οικογένεια σε κάποιο ταξίδι που θα πάμε σύντομα. Και ακούμε πάντοτε τον Kiss που παίζει τα πιο ωραία τραγούδια.
1: Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Kiss My Weekend με το Ζήση Ρουμπό. Με το Ζήση Ρουμπό. This is
1: Kiss. Αρχή της δεύτερης ώρας λοιπόν, εδώ στον 92,9 Kiss FM. Είμαι ο Ζήσης Ρουμπός, είναι το Kiss My Weekend. Δεν αφήνουμε τίποτα να μας χαλάσει τη διάθεση. Ακούμε φυσικά μουσικάρες from 90s to now. Εδώ συνεχίζουμε με Kiss My Weekend.

0: Δεν γινόταν να αποφύγουμε φυσικά το AI και τη θεματολογία αυτή. Τεράστιο θέμα συζήτησης. Άπειρα podcast μπορούμε να καθίσουμε και να γράψουμε. Πραγματικά κάποια στιγμή θέλω πάρα πολύ να το κάνω αυτό, να ανοίξω τις γραμμές και να συζητήσουμε για το AI. Το τελευταίο νέο είναι ένα θέμα που παρακολουθούμε πολύ ενδιαφέρον και λίγο τρόμο, θα τολμήσω να πω. Είναι ότι η AI διαβάζει πλέον και τα άστρα και οι αστρολόγοι φοβούνται ότι θα τους πάρει τη δουλειά. Γιατί πλέον μπορείς στον κόσμο, συμμετείχανε σε μια επαγγελματική συνάντηση στο United Astrology Conference στο Σικάγο που συμμετείχανε 1500 άτομα. Ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης ήταν ο φόβος ότι η AI μπορεί να καταστήσει περιττό τον ανθρώπινο αστρολόγο. Μπορούν πλέον εφαρμογές να υπολογίζουν μέσα σε δευτερόλεπτα γενέθλιους χάρτες και να προσφέρουν εξατομικευμένες αναγνώσεις. Παλιά λέει έπρεπε να τα κάνεις όλα με το χέρι, τώρα πια μέσα σε δευτερόλεπτα τα κάνει όλα το AI. Να πω ότι το γεγονός ότι θα μας λένε τα ζώδια το AI δεν με ανησυχεί καθόλου. Ναι, προφανώς θα χαθούν πάρα πολλές δουλειές. Πάντως υπάρχει ένα πράγμα. Όσα χρόνια και να περάσουν, όσο και να εξελιχθεί η τεχνολογία AI, που θα υπάρχει κάτι που δεν θα μπορεί να το κάνει, και αυτό θα είναι να μπορεί να σου προβλέψει, να μαντέψει τι συμβαίνει μέσα στο κεφάλι της συντρόφου σου όταν τη ρωτάς τι έχεις και εκείνη σου λέει τίποτα.
1: Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις, 95 λεπτά κάθε ώρα. 92,9 Kiss.

These beautiful things that I've got. Kiss My Weekend λοιπόν, είμαι ο Ζήσης Ρούμπος, είμαι κάθε Σαββατοκύριακο εδώ 10 με 1 και σας κρατάω παρέα. Ακούσατε λέει. Το 92% των γυναικών δεν συμπαθεί τις φίλες του συντρόφου τους. Okay. Σοκ, μεγάλο σοκ. Στα social media λέει κυκλοφορούν συχνά ισχυρισμοί όπως το 92% των γυναικών δεν συμπαθεί ή ότι το 92% των ανδρών συμπαθεί κτλ. Προφανώς δεν υπάρχει αξιοπιστή επιστημονική μελέτη, ρε παιδιά, που να τεκμηριώνει αυτά τα συγκεκριμένα ποσοστά. Αυτές οι αφοριστικές επικεφαλίδες, αυτοί οι τίτλοι τους λατρεύω. Υπάρχουν όμως, προσέξτε, έρευνες που έχουν εξετάσει τη ζήλια μέσα στις ερωτικές σχέσεις όταν ο ένας σύντροφος έχει στενή φιλία με άτομο του άλλου φίλου. Ακούστε λοιπόν, σε μελέτη με 201 συμμετέχοντες, οι φιλίες ενός συντρόφου με άτομο του άλλου φίλου συνδέθηκαν με μεγαλύτερη αντίληψη απειλής για την ύπαρξη και την ποιότητα της ερωτικής σχέσης σε σύγκριση με φιλίες με άτομα του ίδιου φίλου. Okay. Άλλη έρευνα σε 346 άτομα εξέτασε ειδικά τις στενές φιλίες μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη σχέση τους με την εμπειρία και την έκφραση ζήλιας μέσα σε ερωτικές σχέσεις. Άρα λοιπόν, σαν να μας λένε οι έρευνες ότι όταν κάποιος άντρας κρατάει φιλικές σχέσεις με μια γυναίκα και το αντίθετο, υπάρχει μια πιθανότητα να συνάψουν ερωτικές σχέσεις ή υπάρχει η πιθανότητα αντίληψη απειλής για την ύπαρξη της ερωτικής σχέσης. Εμείς εδώ, στο 92,9 Kiss FM, θα θέσουμε μια για πάντα την απάντηση σε αυτό το ερώτημα και θα πούμε φυσικά, εννοείται ότι μας στέλνετε τις απαντήσεις σας στο Viber που είναι 6942-929-929, υπάρχει φιλία μεταξύ ανδρών και γυναικών, απλή φιλία. Εμείς φυσικά μας αρέσει να παίρνουμε θέση, εμένα μου αρέσει να παίρνω θέση γύρω από αυτά τα θέματα, γι' αυτό λοιπόν μια και καλή θα δώσω την απάντηση στο αν υπάρχουν φιλίες μεταξύ ανδρών και γυναικών και φυσικά η απάντηση αυτή είναι στο πρέπει κανονικά για στο... αυτό λοιπόν πιστεύω εγώ. 92,9.

0: Φυσικά να θυμίσουμε ότι όλη την εβδομάδα τρέχει το παιχνίδι στο πρωινό 1000 ευρώ το λεπτό. Ακούτε μέσα στις εκπομπές της εβδομάδας τους παραγωγούς του 92,9 Kiss FM να δίνουμε απαντήσεις, τις οποίες θα ζητηθούν στο πρωινό από τα παιδιά, από τον Αρχίδη και τη Ζωέ. Οπότε αύριο εγώ θα δώσω τις τρεις απαντήσεις για το παιχνίδι της Δευτέρας. 1000 ευρώ το λεπτό λοιπόν. Μείνετε συντονισμένοι, συνεχίζουμε Kiss My Weekend. This is
1: Kiss. Καλά, είστε φοβεροί. Σας ακούμε οικογενειακό.
2: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

Πάμε λοιπόν λίγο τώρα να ταξιδέψουμε στη Δανία, μια χώρα που μου αρέσει πάρα πολύ, την έχω επισκεφτεί μία φορά. Γίνεται πάρα πολύ γνωστή για τις πολιτικές που έχει και για την κοινωνική αντιμετώπιση και προστασία και ασφάλεια και συστήματα υγείας και εκπαιδευτικά συστήματα, τέλος πάντων. Ακούστε τώρα τι γίνεται στη Δανία. Κρεμάνε, λέει, τις πιπίλες στα δέντρα. Τι σημαίνει αυτό το παράξενο τελετουργικό? Η κίνηση αυτή λοιπόν γίνεται, το να κρεμάνε τις πιπίλες στα δέντρα, στο πλαίσιο ενός τελετουργικού, ώστε τα παιδιά να τις αποχωριστούν καθώς μεγαλώνουν. Συνήθως κοντά στην ηλικία των 3 ετών, όταν έρχεται η ώρα να σταματήσουν να τη χρησιμοποιούν. Τα παιδιά στη Δανία πηγαίνουν με τους γονείς σε δημόσιο χώρο και κρεμούν την πιπίλα τους στα κλαδιά δέντρου, βάζοντας τέλος σε μια συνήθεια της παιδικής τους ηλικίας. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ τη δική μας εμπειρία από όταν προσπαθήσαμε να κόψουμε την πιπίλα στο μικρούλι μας. Γενικά ψιλοανέμακτα έγινε, γιατί μιλούσε, ήταν 7 χρονών, οπότε πήγε πάρα πολύ καλά. Γενικά στην Ελλάδα έχουμε λίγο καθυστερημένες, παιδί μου, αυτές οι αντιμετωπίσεις αυτά τα θέματα. Αφήνεις την πιπίλα στα 7, φεύγεις από το σπίτι στα 50, ξέρετε πώς πάει. Εντάξει, να σου πω κάτι. Είμαστε Βαλκάνια. Έχουμε ήλιο, έχουμε φέτο.

0: μετά έχουμε χωριάτικη. Γι' αυτό μας ζηλεύουν.
1: Ξεπάγωσε!
2: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
3: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
4: σε Christmas mood.
5: All I want for Christmas is Kiss.
2: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε στις εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι, και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
12: Ποιος είναι!
13: Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ωνάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
1: 92,9 Kiss.
2: Καλημέρα, είμαι η Ματίνα και μια μέρα έτσι απρόσμενα κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Με πήρε τηλέφωνο ο Αργύρης Αγγέλου και η Ζωέ Πρέ και είχα τη χαρά να τους ακούσω και να παίξω. Οπότε ίσως είναι και η δική σας η σειρά να παίξετε και ίσως να είστε τυχεροί και να κερδίσετε.
1: Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Kiss My Weekend με το Ζήση Ρουμπό. Με το Ζήση Ρουμπό. This is
1: Kiss. Τρίτη λοιπόν ώρα εδώ, είμαι ο Ζήσης Ρούμπος, είναι το Kiss My Weekend, κάθε Σάββατο και Κυριακή 10 με 1, εδώ 92,9 Kiss FM με μουσικάρες from 90s to now. Συνεχίζουμε ακάθεκτη, δεν αφήνουμε τη διάθεσή μας να χαλάσει και τη λέμε στη μουρτζουφλιά, Kiss My Weekend.

Συνεχίζουμε λοιπόν, είμαστε εδώ, Kiss My Weekend, είμαι ο Ζήσης και για το επόμενο θέμα θέλω λίγο να επιδείξετε ηρεμία και αυτοσυγκράτηση. Είναι ένα από τα πιο δύσκολα θέματα που έχω κληθεί να αναφέρω. Νόμπελ δόθηκε για κατσαρίδες. Όσο με ξέρετε, έστω και λίγο ξέρετε το θεματάκι, το μικρό θεματάκι που έχω με τις κατσαρίδες, πόσο μικρό είναι το θεματάκι. Είναι πάρα πολύ απλό. Αν δω μια κατσαρίδα, απλά απομακρύνομαι από το χώρο για κανένα εξάμηνο, ακόμα και αν αυτό είναι το σπίτι μου. Νόμπελ λοιπόν για κατσαρίδες, ερευνητές πήραν το βραβείο για τις πρωτεΐνες που περιέχει το γάλα τους. Σας προλαβαίνω γιατί μάλλον σκέφτεστε το ίδιο πράγμα που σκέφτηκα και εγώ. Από πού βγάζει γάλα η κατσαρίδα? Έλα όμως που δεν είναι ακριβώς γάλα. Γάλα το ονομάσαμε, οι επιστήμονες δηλαδή. Σε μια ομάδα επιστημόνων που διαπίστωσε πως το γάλα κατσαρίδας περιέχει μεγάλες ποσότητες πρωτεΐνης, αποδόθηκε φέτος το Νόμπελ Χημίας. Τι κάναν λοιπόν τώρα αυτοί οι επιστήμονες με την διπλόπτερα πουγκτάτα, μια κατσαρίδα, το σκαθάρι του ειρηνικού λέγεται. Αυτό λοιπόν το γάλα έχει πάνω από 3 φορές περισσότερη ενέργεια από τις πρωτεΐνες γάλακτος των αγελάδων. Ωραία. Αυτό το είδος κατσαρίδας λοιπόν, και εδώ θέλω να επιδείξετε αυτοσυγκράτηση και ηρεμία, παράγει ένα θρεπτικά πυκνό κρυσταλλικό γάλα σε εισαγωγικά για να θρέψει τα ζωντανά μικρά του. Okay. Αυτό το υγρό γάλα εκρίνεται μέσα στο σάκο αναπαραγωγής της μητέρας και μετά καταναλώνεται από τα μικρούλια, τα κατσαριδάκια. Από εκεί το υγρό αυτό συγκεντρώνεται μέσα στα έντερα των εμβρίων, σχηματίζοντας μικροσκοπικούς κρυστάλλους. Άρα, συνοψίζοντας, πρώτα απ' όλα δεν μιλάμε για γάλα, μιλάμε για ένα ζελεδάκι που βγάζει η μαμά κατσαρίδα, το οποίο ζελεδάκι μετά το τρώνε τα μωράκια της και το οποίο αυτό ζελεδάκι πάει στα εντεράκια τους. Άρα, σας αφήνω να σκεφτείτε τι γάλα είναι αυτό της κατσαρίδας που είναι πολύ θρεπτικό και πήραν οι άλλοι και Νόμπελ κιόλας. Ρε φίλε, λάθος δουλειά κάνω.

Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα πολύ πολύ πολύ αγαπημένο μου θέμα. Το νέο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη μερίδα τηγανιτές πατάτες. Έπειτα από ένα ταξίδι 12 ετών, ο τίτλος για τη μεγαλύτερη μερίδα τηγανιτές πατάτες στον κόσμο επέστρεψε στο Άινταχο. Η Επιτροπή Πατάτας του Άινταχο, η Άινταχο, δεν είμαι σίγουρος, και η Spud Daddy μετέτρεψαν περίπου 770 κιλά πατάτες σε περίπου 668 κιλά φρεσκοκομμένες τηγανιτές πατάτες, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 1.452 λιβρών της Ινδίας το 2018. Okay. 770 κιλά πατάτες, μεγαλύτερη μερίδα τηγανιτές πατάτες ή απλά μια δική μου καθισιά πατάτες ένα Σάββατο βράδυ. Και τώρα φυσικά που είπα τηγανιτές πατάτες, να θυμίσω ότι τρέχει η κλήρωση για δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση τηγανιτές πατάτες αυτή τη Δευτέρα, το τρίτο μου solo stand-up comedy με τίτλο Τηγανιτές πατάτες ή Το νόημα της ζωής. Spoiler alert, Το νόημα της ζωής είναι οι τηγανιτές πατάτες. Ένας ή μία τυχεροί θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση τηγανιτές πατάτες αυτή τη Δευτέρα στο TGI Fridays Loft Καπνικά Ρέας. Στέλνετε στο Viber του σταθμού 6942 929 929 με τη λέξη τηγανιτές.

Είμαστε εδώ λοιπόν, Σάββατο, Kiss My Weekend με μουσικάρες from 90s to now. Είμαι ο Ζήσης και σας έχω το καλύτερο νέο θέμα. Πείτε το είδηση, πείτε το αποκάλυψη, αν μπορούσε να το ονομάσει κανένας. Ακούσατε, πάστορας από την Αφρική θεραπεύει με αέρια στα μούτρα. Επειδή μπορεί να μπήκατε σε τούνελ αν είστε σε αμάξι, μπορεί να μην το ακούσατε καλά, θα το ξαναεπαναλάβω άλλη μια φορά ακόμα πάλι. Πάστορας από την Αφρική θεραπεύει με αέρια στα μούτρα. Ένας πάστορας, λέει, από την Νότια Αφρική, ονόματι Christ Penelope, έγινε viral αφού κυκλοφόρησαν αναφορές σχετικά με την πρακτική του να κάθεται πάνω στα πρόσωπα των πιστών, υποστηρίζοντας ότι τα αέρια του μπορούσαν να συμβάλλουν στη λύτρωση ή τη θεραπεία τους. Ο ίδιος υπερασπίστηκε την πρακτική αυτή ως επίδειξη της δύναμης του Θεού. Σκέφτομαι αυτή τη στιγμή να πω πάρα πολλά πράγματα. Το 90% των πραγμάτων που σκέφτομαι να πω δεν επιτρέπονται να τα πω στο ραδιόφωνο. Έχω να πω ότι κάθε μέρα διαβάζοντας νέα από όλο τον κόσμο, νιώθω ότι κάνω σαν άνθρωπος ένα βήμα μπροστά και 10 βήματα πίσω. Θα πω όμως ότι διαβάζοντας για τον πάστορα από την Αφρική που θεραπεύει με αέρια στα μούτρα και φαντάζομαι θα βγάζει και τα τυχερά του, το μόνο που έχω να σχολιάσω για αυτό το άρθρο είναι ότι θα μπορούσα να έχω βγάλει πάρα πολλά εκατομμύρια.

Φίλες και φίλοι, αυτό ήταν το Kiss My Weekend του Σαββάτου. Είμαι ο Ζήσης Ρούμπος, είναι ο 92,9 Kiss FM, ο καλύτερος σταθμός της επικράτειας. Δεν αφήνουμε τη διάθεσή μας να πέφτει, θα τα πούμε ξανά αύριο εδώ, 92,9 Kiss.

0: FM και τι λέμε στη Μουρτζουφλιά. Kiss my weekend. Να είστε καλά.
1: Ξεπάγωσε.
2: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
3: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
4: σε Christmas mood.
2: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet Builder και Παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: 92,9 Kiss.
11: Πόσο κάνει 115-60?
12: 55.
11: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
12: Άζωτο.
13: Το χαίρομαι πολύ.
11: Εσύ εχθές άκουγες Kiss όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
12: Όλες.
11: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
12: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
2: Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 95 λεπτά κάθε ώρα. 92,9 Kiss. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Ξεπάγωσε!
1: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mood.
1: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε στις εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Bestravelgenius.gr.
4: Oh, Father, tell me

0: Kiss. Συνεχίστε έτσι, μας κάνατε φοβερή παρέα.
1: Σας αγαπώ, μου κάνετε παρέα στη δουλειά.
2: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
1: Ναι.
0: Και πιο ελαφριά.
1: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
2: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
6: Έκθεση.
5: Λαόρτ. Μπαλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
6: Age of Content.
5: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
6: Όρακλ.
5: Ρόμπερτ Άικ.
6: Ιδίποδας.
5: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιτ.
6: Συζήτηση.
5: Ρωμαίο Καστελούτσι.
6: Φάουστ.
5: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
6: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
5: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
6: Λάγκλες.
5: Νίκος Καραθάνος.
6: Έπος.
5: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
8: κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
9: Γιόρν!
7: Τι!
9: Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
12: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Απορρυπαντικά Dixan 44-48 μεζούρες σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 4,99. Και Σαμπουάν Conditioner Sios 440 ml μόνο 1,99. Μην τα χάσεις.
13: 92,9 Kiss.
14: Καλημέρα, είμαι ο Διονύσης. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στο διαγωνισμό του Kiss. Προσανατολίζουμε να κάνουν ένα ταξιδάκι, να τα χρησιμοποιηθούν για ταξίδι. Ευχαριστούμε από τον Kiss FM. Μας κρατάει πάρα πολύ καλή παρέα και όμορφη όλες τις ώρες της ημέρας. Παιδιά, συνεχίστε έτσι. Φανατικός ακροατής, χρόνια τώρα.
15: Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Ξεπάγωσε!
1: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mood.
1: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Besttravelgenius.gr.

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
5: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κομμωδία του Τριστάν Πετή Ζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Συριόπουλο, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθη Κόικα. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KIS.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: 92,9 KIS.
8: Από ποια χώρα προέρχεται το πιάτο χούμους?
9: Άλλο.
8: Ποιος έγραψε το μυθιστόρημα 1984?
9: George Orwell.
8: Ποιος είναι ο δημιουργός του χαρακτήρα του Μίκη Μαού? Νιώθω ότι είχες κάποιες απαντήσεις από χθες, είχες ακούσει KIS.
9: Ναι, κάποιες είχα. Ήταν σε meeting, δεν μπορούσα να ακούω.
6: Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Ξεπάγωσε!
1: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mode.
1: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ήρθε η μεγάλη στιγμή για να βρούμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα κερδίσει τη συναυλία που σας στέλνει ο 92,9 Kiss και η Genius Travel στην Αίγυπτο για να δείτε live τη Σακύρα.
2: Αγωνία έχω.
3: Καλή σας μέρα,
4: Αργύρη. Μου κάνετε πλάκα.
5: Γιατί μπορεί να σε πήραμε, για πες.
4: Συγγνώμη, σήμερα λίγο για διαγωνισμό.
5: Ποιος διαγωνισμός?
4: Για τη Σακύρα.
5: Μάλιστα, και έχεις δηλώσει συμμετοχή?
4: Πρώτη.
5: Κέρδισε!
4: Πάω Αίγυπτο.
5: Πας Αίγυπτο κατευθείαν, πυραμίδες της Γκίζας, να δεις τη Σακύρα από κοντά, φιλενάδα. Εσύ είσαι η μεγάλη νικήτρια που το λέμε τόσο καιρό και σας πιπηλάμε τα αυτιά.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
10: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστη!
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστη!
12: Πολλά, σενιόρ Μακής!
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα με παίρνετε!
13: Eurojackpot!

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάλι.
0: Μετρητά, all win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν

0: Για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: 92,9 Kiss.
5: Γεια σας, είμαι ο Σπύρος. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα τα ξοδέψουμε τα χρήματα με την οικογένεια σε κάποιο ταξίδι που θα πάμε σύντομα. Και ακούμε πάντοτε τον Kiss που παίζει τα πιο ωραία τραγούδια.
4: Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Kiss.
1: Παίζετε μουσικάρες. Σας ακούω συνέχεια από το πρωί στο βράδυ.
2: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: είσαι!
1: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mood.
1: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.

0: Λατρεύω να ακούω Kiss.
1: Γιατί είστε η παρέα μου, η καλύτερη μουσική παρέα.
2: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Το δίλημα της ημέρας.
1: Λοιπόν, παιδιά, αν το τέρι σου έβαζε τελεσίγραφο, εγώ ή ο σκύλος, τι θα επιλέγατε?
2: Εννοείται κατευθείαν αγγελία ότι χαρίζεται αρσενικό με μαύρο τρίχωμα, 36 ετών, και εννοείται ότι ο σκύλος μου θα έμενε στο σπίτι.
3: Αλήθεια είναι αυτό?
4: Θα έλεγα Εμούλα, πάμε μια βόλτα μέχρι να μαζέψει τα πράγματά του ο Νίκος.
1: Η Εμούλα τα έχει κανονίσει όλα.
5: Εγώ ή ο σκύλος θα έδινε εντολή στο σκύλο να ορμήσει.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
11: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Απορρυπαντικά Dixan 44-48 μεζούρες σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 4,99. Και Σαμπουάν Conditioner Sios 440 ml μόνο 1,99. Μην τα χάσεις.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 92,9 Kiss.
2: Καλημέρα, είμαι η Ματίνα και μια μέρα έτσι απρόσμενα κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Με πήρε τηλέφωνο ο Αργύρης Αγγέλου και η Ζωέ Πρέ και είχα τη χαρά να τους ακούσω και να παίξω. Οπότε ίσως είναι και η δική σας η σειρά να παίξετε και ίσως να είστε τυχεροί και να κερδίσετε.
1: Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

90s to now. 92,9 Kiss.

0: σε!
1: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mood.
1: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Πες με, όνομα φυτό ζώο πράγμα με έναν άνθρωπο που δεν το βάζει κάτω. Είναι ο Εφραίμ, έχει προσπαθήσει ξανά με πολύ μεγάλη Πες με, όνομα φυτό ζώο πράγμα με έναν άνθρωπο που δεν το βάζει κάτω. Είναι ο Εφραίμ, έχει προσπαθήσει ξανά με πολύ μεγάλη αποτυχία να διεκδικήσει τη δωρεπιταγή. Εφραίμ, καλημέρα. Πολύ θράσος έχεις.

0: να πίνει 1000 ευρώ, νιώθω τόσο σπάθημα.
1: Εγώ δηλαδή.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Boursier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι!
7: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι!
8: Όλα, σενιόρ Μακής!
5: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
9: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot! 120 εκατομμύρια ευρώ! Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
10: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
11: Ποιος είναι!
13: Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
15: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την σύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
16: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: 92,9 Kiss.
17: Πόσο κάνει 115-60?
18: 55.
17: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
18: Άζωτο.
19: Χαίρομαι πολύ.
17: Εσύ εχθές άκουγες Kiss όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
18: Όλες.
17: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στον χρόνο?
18: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
2: Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: ξεπάγωσε!
1: Ξεπάγωσε! Ξεπάγωσε!
2: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
3: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
4: σε Christmas mood.
5: All I want for Christmas is Kiss.
2: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Besttravelgenius.gr.

0: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Παγόβουνο, μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες, Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Θανάσης Πατριαρχέας, Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο, στο θέατρο Έμπαση.
3: Θα πνιγείτε στα γέλια.
2: Αλλά μη φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
4: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KIS.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 92,9 KIS.
7: Καλημέρα, είμαι ο Διονύσης. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στο διαγωνισμό του KIS. Προσανατολίζουμε να κάνουμε ένα ταξιδάκι, να τα χρησιμοποιηθούν για ταξίδι. Ευχαριστούμε από τον KIS FM. Μας κρατάει πάρα πολύ καλή παρέα και όμορφη όλες τις ώρες της ημέρας. Παιδιά, συνεχίστε έτσι. Φανατικός ακροατής χρόνια τώρα.
4: Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Ξεπάγωσε!
1: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mood.
4: All I want for Christmas is Kiss.
1: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα, besttravelgenius.gr.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1.

0: Και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί e-food, το delivery στην Ελλάδα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
0: Euro Jackpot

0: Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
3: Έκθεση.
2: Λαόρτ. Μπαλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
3: Age of Content.
2: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
3: Oracle.
2: Ρόμπερτ Άικ.
3: Ιδίποδας.
2: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
3: Συζήτηση.
2: Ρωμαίο Καστελούτσι.
3: Φάουστ.
2: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
3: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
2: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
3: Λάμπλες.
2: Νίκος Καραθάνος.
3: Έπος.
2: Η προπόληση για την νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
4: 92,9 Kiss.
5: Από ποια χώρα προέρχεται το πιάτο χούμους?
6: Άλλο.
5: Ποιος έγραψε το μυθιστόρημα 1984?
6: George Orwell.
5: Ποιος είναι ο δημιουργός του χαρακτήρα του Mickey Mouse? Νιώθω ότι είχες κάποιες απαντήσεις από χθες, είχες ακούσει Kiss.
6: Ναι, ναι, κάποιες είχα. Εντάξει, είσαι σε meeting, δεν μπορούσα να ακούω.
4: Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Ξεπάγωσε! Ξεπάγωσε!
1: Ξεπάγωσε!
2: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
3: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
4: σε Christmas mood.
5: All I want for Christmas is Kiss.
2: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.

0: Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Το δίλημα της ημέρας σήμερα είναι το εξής. Τι θα προτιμούσατε, να κάνετε το αντιγρυπικό εμβόλιο ή να μας τραγουδήσετε και να τραγουδήσετε γενικότερα για να εξολοθρεύσετε όλα τα μικρόβια που έρχονται?
2: Κάθε μέρα τραγουδάω και σήμερα Please stay, I want you, I need you, Lord God.
3: Έχω φαρυγγίτιδα, παρόλα αυτά I had the time of my life.

0: γυναίκα.
1: Είναι και επίκαιρο.
0: Τηλεφώνημα.
2: Ούτε παπα ούτε. Ούτε παπα ούτε.
1: Πραγματικά δεν έχω λόγια. Σας ευχαριστώ που είστε πιο τρελοί από εμάς και πραγματικά μπαίνετε σε ό,τι λαγουδότρυπα σας ανοίξουμε.
3: Και αυτή η λαγουδότρυπα για σκαμμένη στα έγκατα της γης μιλάμε.
4: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
5: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα ρόστερ. Συνέντευξη Γιάν Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Ομπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: 92,9 Kiss.
9: Γεια σας, είμαι ο Σπύρος. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα τα ξοδέψουμε τα χρήματα με την οικογένεια σε κάποιο ταξίδι που θα πάμε σύντομα. Και ακούμε πάντοτε τον Kiss που παίζει τα πιο ωραία τραγούδια.
4: Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: 55 λεπτά. 90 στο Now. Κάθε ώρα, χωρίς διαφημίσεις. Στον 92,9 Kiss.
1: Hello.

0: Ξεπάγωσε!
1: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mode.
1: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ήρθε η μεγάλη στιγμή για να βρούμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα κερδίσει τη συναυλία που σας στέλνει ο 92,9 Kiss και η Genius Travel στην Αίγυπτο για να δείτε live τη Σακύρα.
2: Αγωνία έχω.
3: Καλή σας μέρα.
4: Αργύρη. Μου κάνετε πλάκα.
3: Γιατί μπορεί να σε πήραμε, για πες.
4: Συγγνώμη, σήμερα λίγο διαγωνισμό.
3: Ποιο διαγωνισμό?
4: Για τη Σακύρα.
3: Μάλιστα, και έχει δηλώσει συμμετοχή.
4: Πρώτη.
3: Κέρδισε!
4: Πάω Αίγυπτο.
3: Πα Αίγυπτο κατευθείαν, πυραμίδε τη Γκίζα, να δει τη Σακύρα Σακύρα από κοντά, φιλενάδα. Εσύ είσαι μεγάλη νικήτρια που το λέμε τόσο καιρό και σα πιπηλάμε τα αυτιά.
4: Πάρα πολύ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
5: Πέθανε.
6: Ποιος? Η αισθητικός.
5: Εντελώς. Πότε?
6: Χθες το απόγευμα.
5: Πού?
7: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
5: Και το πτώμα?
6: Μπρούμητα, στον καζόν.
5: Να το κουρέψετε.
8: Το πτώμα.
5: Τον καζόν.
9: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
5: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
10: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα roster. Συνέντευξη Γιάννη Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Μπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
11: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μακής.
11: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
15: Euro Jackpot και

0: Ότι μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 92,9 Kiss.
3: Καλημέρα, είμαι η Ματίνα και μια μέρα έτσι απρόσμενα κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Με πήρε τηλέφωνο ο Αργύρης Αγγέλου και η Ζωέ Πρέ και είχα τη χαρά να τους ακούσω και να παίξω. Οπότε ίσως είναι και η δική σας η σειρά να παίξετε και ίσως να είστε τυχεροί και να κερδίσετε.
2: Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Ξεπάγωσε!
1: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mood.
1: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε στις εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Besttravelgenius.gr.

0: Κρίσ Κις.
1: Παίζατε μουσικάρες. Σας ακούω συνέχεια από το πρωί στο βράδυ.
2: Your Radio Connection 92,9 Kiss.
3: If I asked you to dance, would you run and never look back? Would you cry

0: Ξεπάγωσε!
1: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mode.
1: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr 92,9 Kiss.
4: Πόσο κάνει 115-60?
5: 55.
4: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
5: Άζωτο.
6: Το χαίρο πολύ.
4: Εσύ εχθές άκουγες Kiss όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
5: Όλες.
4: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
5: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
1: Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Ξεπάγωσε!
1: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mode.
1: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.

0: Ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS. 92,9 KISS.
2: Καλημέρα, είμαι ο Διονύσης. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στο διαγωνισμό του KISS. Προσανατολίζουμε να κάνουν ένα ταξιδάκι, να τα χρησιμοποιηθούν για ταξίδι. Ευχαριστούμε τον KISS FM. Μας κρατάει πάρα πολύ καλή παρέα και όμορφη όλες τις ώρες της ημέρας. Παιδιά, συνεχίστε έτσι. Φανατικός ακροατής, χρόνια τώρα.
1: Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. We were good.

0: Ξεπάγωσε! Ξεπάγωσε!
1: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mode.
1: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποια χρονιά έπεσε το τείχος του Βερολίνου, το 1988 ή το 1989?
2: 89.
1: Πώς λεγόταν ο καλύτερος φίλος του Αστερίξ?
2: Οβελίξ.
1: Ποιος ηθοποιός έχει παίξει το James Bond περισσότερες φορές, ο Ρότζερ Μουρ ή ο Σον Κόνερι?
2: Ο Ρότζερ Μουρ.
1: Πόσο κάνει 41 και 11?
2: 52.
1: Ποιος είναι ο δημιουργός της σειράς Star Wars, ο George Lucas ή ο Steven Spielberg?
2: George Lucas.
1: Σε ποιον ωκεανό βρίσκεται το νησί της Μαδαγασκάρης?
2: Ινδικό.
1: Πόσοι ήταν οι βασικοί θεοί του Ολύμπου?
2: 12.
1: Ποιο είναι το παραδοσιακό μουσικό όργανο της Σκωτίας?
2: Γκάιντα.
1: Ποιο έντομο τρώει τα υφάσματα?
2: Σκόρος.
1: Ποιο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας?
2: Εύβοια.
1: Κάτσε, δεν έχει πάρει χαμπάρι! Δεν έχει πάρει χαμπάρι ακόμα! Διονύση, κέρδισε, το έχει καταλάβει!
2: Όχι!
3: Δεν το έβαλα! Γιατί απλά ούρλιασα!
1: Διονύση, τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
2: Δεν ξέρω ακόμα, αλλά να είσαι σίγουρο ότι κάπου θα παγωθούν.
1: Καλά, δεν έχω καμία ανησυχία.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Και θα σας πάω στο Ιβανόφιο τώρα, που εκεί πέρα η γιαγιά Χάιδο κυριολεκτικά έκλεψε την παράσταση στην πρεμιέρα του Basket League.
2: Είναι η καλύτερη μασκότ που έχω δει στη ζωή μου, η γιαγιά Χάιδο, και βασίζεται σε αληθινό άτομο, έτσι. Αχ, Αργύρη μου, κρίμα που δεν πηγαίνεις στο γήπεδο για να γίνεις κι εσύ μασκότ. Ο παππούς Αργύρης, το κηρύσω τώρα επίσημα, χωρίς να ενημερώσω κανέναν ανώτερό μου, ότι η μασκότ του 92,9 Kiss θα είναι ο παππούς Αργύρης. Με τη μαγκούρα του, με τη γκρίνια του, με τη μασέλα του.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Ξεπάγωσε!
1: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mood.
1: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε στις εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr

0: is Kiss.
1: Φιλιοχείστε έτσι, μας κάνατε φοβερή παρέα.
2: Σας αγαπώ, μου κάνετε παρέα στη δουλειά.
0: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένας πάστορας από τη Νότια Αφρική έγινε viral αφού κυκλοφόρησαν αναφορές σχετικά με την πρακτική του να κάθεται πάνω από τα πρόσωπα των πιστών του, υποστηρίζοντας ότι αν αεριστεί στο πρόσωπό τους μπορεί να συμβάλλει στη λύτρωση και τη θεραπεία τους. Ο ίδιος λοιπόν υπερασπίστηκε την πρακτική αυτή ως επίδειξη της δύναμης του Θεού.
2: Ο Θεός είπε: θα βρω έναν πάστορα στην Αφρική και θα του δώσω τη μαγική πορτή. Θα θεραπεύει κόσμο.
1: Αυτό θυμίστε το. Βάλουμε δίλημα αύριο. Θα προτιμούσατε
2: να σας αεριστεί κάποιος στα μούτρα και να σας θεραπεύσει.
1: Ήρα.
2: Να μείνετε με ανίατη να αεριστεί. Εντάξει, μια τέτοια τώρα.
1: Χριστέ μου, τι
2: γίνεται. Πόσες έχουμε φάει χωρίς να τη ζητήσουμε. Δηλαδή, ας τη ζητήσουμε και μια φορά και ας τη φάμε. Δεν πειράζει.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Ξεπάγωσε!
1: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mood.
4: All I want for Christmas is Kiss.
1: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.